καινούριου τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες, τη μόλις θα σ' ακούω.